Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: την επόμενη επιτυχία.
1: Τρανζίστορ 100,3.
0: Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα κολλασμένα.
1: Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο δεις.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τη σου επιλογή στην ελληνική μουσική.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.
0: Ελληνικά.
1: Και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι
1: με Τρανζίστορ 100,3. 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τα ζεις τώρα 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

0: Πόλης, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα
1: για τη ζωή σου. Είναι αγαπημένος μου.
2: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
3: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
2: τις 9 το βράδυ. Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
2: Έλα, και... έχω κάνει αμαρτίες.
1: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο στο Θέατρο Δάσους. Μία pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μία δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3.

μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
2: Κατάλαβα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδό καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε, πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες
2: μου. Σα σιγοντάρισε.
1: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλα. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
4: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

92,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: και τώρα.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: πω. Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Δεν

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από τις 9
2: το βράδυ. Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή Τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
2: Έλα, και... έχω κάνει
1: για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέα.

για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.

ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

0: γεμάτα.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
6: Κατάλαβα.
5: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδοκαφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρ. Όχι να φλερτάρ, πάμε να φλερτάρεις εσύ και εγώ να πίνω τις ποτάρες
6: μου. Θα σιγοντάρισες.
5: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Καλοκαίρι στο

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: φωτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
4: εμένα. Γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω. Στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλλή μονό σα.
3: Και αύριο Σάββατο, Μάκη Δημάκη.
4: Έλα, και... έχω κάνει.
3: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
4: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
8: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
9: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
10: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το. Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
15: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
3: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
4: Κατάλαβα.
3: Τα τελευταία 2 χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδό καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε, πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες.
4: Σα σιγοντάρισε.
3: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλα. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
2: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Σε ένα

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πρωινά. Μπορώ να έχω λίγο
1: το λογαριασμό. Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από τις 9
5: το βράδυ. Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή Τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σας.
4: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
5: Έλα, και... έχω κάνει
4: για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
5: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr. Καλοκαίρι στο

0: έναν κόσμο. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, έβαλε τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ακούω μόνο Τρανζίστορ.
3: Λίγο κάνε πιο κει.
4: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
5: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και...
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τίποτα.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
5: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
6: Κατάλαβα.
5: Τα τελευταία 2 χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδό καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε, πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες.
6: Θα σιγοντάρεις εσύ.
5: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
4: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με τρανζίστορ 100,3.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: πω. Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.

0: δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
2: εμένα. Γιατί με πήρατε να παίξω, βρέ, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω. Στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκη Δημάκη.
2: Έλα, και... έχω κάνει.
1: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

χαρακτήρας είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
0: Καλοκαιρινές διακοπές με τρανζίστορ.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τα ζεις στο 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι κάνεις, δεν ξέρω τίποτα για τη ζωή σου.
2: Είναι ο αγαπημένος μου.
3: Έτσι έχει μάθει, έτσι έχει μάθει.
4: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα στο όνομα.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα. Στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
2: Κατάλαβα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδό καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε. Πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες.
2: Σα σιγοντάρισε.
1: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλα. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ένα. Μπορώ να έχω λίγο
1: το λογαριασμό. Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
4: εμένα. Γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε πίτι με καλεσμένη να έρθω. Στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
3: Και αύριο Σάββατο, Μάκη Δημάκη.
4: Έλα, και... έχω κάνει.
3: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
4: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
10: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο ζεις.
0: Και το καλοκαίρι όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
2: Κατάλαβα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδό καφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρ. Όχι να φλερτάρ. Πάμε να φλερτάρεις εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες.
2: Θα σιγοντάρεις εσύ.
1: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω κιόλας. Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Καλοκαίρι

0: κόσμος. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Hello.
2: Hello και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Με χαμόγελα βλέπω.
2: Έτσι βέβαια. Κάθε Σαββατοκύριακο όταν τελειώνει η εβδομάδα και ετοιμαζόμαστε για τις βουτιές μας και γενικότερα ωραία πλάνα. No plans, όλο κάτι κάνουμε τελικά.
1: Βέβαια,
2: είναι καλοκαίρι εκεί.
1: Τα αυθόρμητα είναι τα καλύτερα.
2: Με είδες στο Ινσταμπόλ.
1: Σε είδα.
2: Με είδες στο Ινσταμπόλ.
1: Πώς πήγε?
2: Έτσι, σηκωθήκαμε, φύγαμε, μας την έδωσε με τα μάξι. Πήγαμε Ινσταμπούλ, Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι η πρώτη φορά, οπότε δεν μας ένοιαζε να πάμε να κάτσουμε μέρες για να το τριγυρίσουμε.
1: Σας ταλαιπώρησαν στα σύνορα εκεί, στα Τελωνία, σε αυτά.
2: Όταν μπαίναμε, είναι η αλήθεια, είχε λίγη κίνηση στην επιστροφή, τίποτα. Όταν μπαίναμε, είχε λίγη κίνηση. Αλλά ας πούμε, οι διπλανοί περνούσαν, ο δικός μας ήταν λίγο που έψαχνε τους μπροστινούς. Okay. Όταν φτάσαμε εμείς, μας πέρασε κατευθείαν. Οπότε για να έψαχνε ο άνθρωπος, προφανώς κάτι έβλεπε. Λίγο είχαμε καμιά ώρα καθυστέρηση στα σύνορα. Μπήκαμε, περάσαμε εξαιρετικά, φάγαμε πολύ ωραία. Ακρίβηνε πάρα πολύ η Τουρκία, καμία σχέση με πριν 2-3 χρόνια.
1: Έχει τουρισμό γι' αυτό.
2: Πολύ ακρίβηνε, κάτι έχει αλλάξει εκεί όντως. Κοίταξε, τουρισμό είχε πάντα. Απλά...
1: Μήπως αυξήθηκε ο τουρισμός, μήπως πολλαπλασιάστηκε.
2: Δεν νομίζω, γιατί και πριν 4 χρόνια και πριν 5 χρόνια, επειδή πηγαίνουμε κάθε χρόνο, μπορεί να σου πω και πιο πολύ κόσμο είχε. Αλλά είχα πάει Αύγουστο πρόπερση.
1: Πού το αποδίδεις λοιπόν?
2: Στην ακρίβεια, ξέρω εγώ.
1: Α, γενικά,
2: ναι,
1: στο
2: γενικά. Ναι, έτσι ναι. Πιστεύω. Φάγαμε πολύ ωραία, ψωνίσαμε. Πιάμε τη γυραχή μας, τα τσάγια μας, τα γλυκά μας και επιστρέψαμε.
1: Όμορφα, όμορφα.
2: Σήμερα Χαλκιδική μετά την εκπομπή.
1: Εντάξει, είπαμε.
2: Μια βουτίτσα κοντινή. Ξενέρωσα κιόλας. Δηλαδή, α, Χαλκιδική. Πού θα πάτε, πουθενά, βρε. Μέχρι τη Χαλκιδική. Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδα Ζουλίδου.
1: Επίθεση λοιπόν.
2: Έλα ρε μακρό με την επίθεση.
3: Νούμερο 30.

0: Και όργανα παρακαλώ πολύ, έτσι. Όχι μόνο πρώτες και δεύτερες φωνές η Μαγδαληνή. Κάνει έχω... και όργανα μέσα στο στούντιο.
1: Έχω ξετρελαθεί. Και χορευτικά, έτσι. Έχω ξετρελαθεί με το υποσυνείδητο από την Κέτη, γιατί μου άρεσε ούτως ή άλλως το τραγούδι. Ναι, ναι. Οπότε εντάξει, ήταν από Άγγελο Διονυσίου που. Ο Άγγελος Διονυσίου με ξετρελαίνει, να ξέρεις. Τον αγαπώ, είναι τέλειος. Αλλά τώρα με την Κέτη Γαρμπή, λες και είναι άλλο τραγούδι, γράφτηκε από την αρχή για την Κέτη, ρε παιδί μου.
0: Η παράσταση, την είχες δει την παράσταση που είχε γίνει για τον παπά?
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Ήταν ο Άγγελος, ο Στέλιος και τα τρία αδέρφια βασικά.
1: Ναι, ναι, ήταν και οι τρεις. Εννοείται ότι την είδα την παράσταση, μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Άγγελος Διονυσίου σου είπε ότι ήταν από τους πολύ αγαπημένους μου τραγουδιστές εκεί στα 90s. Anyway, καινούριο τραγούδι για την Ουλία Καλυμάνη.
0: Ναι.
1: Το οποίο από την πρώτη μέρα που αρχίσαμε να το μεταδίδουμε το ζητάτε πάρα πολύ. Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Έλκονται ή έρχονται τελικά?
0: Έλκονται, πιστεύω.
1: Στη θέση νούμερο 27.
2: Νούμερο 27.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: are you, Λαμπίκο?
1: Τι κάνει?
2: I'm fine.
0: Fine, thank you. And you? Hey Junior, αγγλικά είναι αυτά.
2: Τι Hey Junior?
0: Τίποτα. Προ Junior.
2: Δεν έχω πάει καν φροντιστήριο.
0: Δεν έχεις πάει αγγλικά?
2: Δεν έχω πάει φροντιστήριο.
0: Oh.
2: Με τα γράμματα γενικά ήμουνα στα δικαστήρια.
0: Α, ναι, τίποτα τσακωμένος. Δεν σε μάλλον να διαβάζεις.
2: Όχι, οι γονείς μου δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Και δεν ασχολιόταν με την πάρτι σου.
2: Κυριολεκτικά δουλεύαν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ έπαιζα μπάλα.
0: Εγώ πάλι να σου πω κάτι, το παιδί μου δεν το πήρες ποτέ.
2: Και το παιδί σου.
0: Και το παιδί μου όλη μέρα διάβαζε. Ναι. Δηλαδή ένα απίστευτο πράγμα. Ναι. Και με ρωτάει κιόλας με μία φέλη κάποια στιγμή, μαμά, ποιον έμοιαξε? Λέω, ψάξα αλλού. Δεν ξέρω ποιον έμοιαξε. Εγώ ήμουν μέτρια.
2: Είναι να το θέλει, είναι να το έχει, ρε παιδί μου. Τώρα με το ζόρι δεν γίνεται ναι. με τίποτα. Με
0: εγώ ήμουν μέτρια. Μαθήτρια μου, μαθήτρια του 17, ξέρω εγώ, του 16 ναι. μισό. Εκεί. Δεν ήμουν ούτε πολύ καλή, αλλά ούτε και η χειρότερη.
2: Σε ξεπέρασε λοιπόν η Γαλήνη.
0: Αυτή η 19 και 3 έβγαλε ναι, απολυτήριο. Ναι, ναι. Αυτή με καταξεπέρασε. Αλλά αυτό είναι. Τα παιδιά μας να κάνουν το κάτι παραπάνω και όχι στο διάβασμα και στα σχολεία, έτσι.
2: Έτσι.
0: Σε ό,τι αγαπάνε έτσι, και σε ό,τι ακριβώς. είναι καλή. Έτσι. Δεν είμαστε όλοι για όλα, βρε παιδί μου.
2: Εννοείται.
0: Γιατί τις εκπομπάρες που κάνουμε εμείς δεν μπορούν να τις κάνουν άλλοι. Φέρε ένα γιατρό εδώ να κάνει εκπομπή.
2: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορείς, γιατρέ μου, όχι ντόκτορ μου.
2: Πάμε να ακούσουμε Ρία.
0: Πάμε, να τώρα ας πούμε, το σαφάρι. Μπορείς να τραγουδήσεις σαν τη Ρία Ελληνίδου?
2: Λέει, ναι, ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
0: Αχ, μπορεί ρε παιδιά.
3: Νούμερο 24.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Νούμερο 22.

0: Δεν μπορεί αυτό το τραγούδι 3-3 μου θυμίζει πάλι το Μουντιάλ. Και επειδή μου θυμίζει το Μουντιάλ, θα πω ότι η Μαγδαληνή, παιδιά, πριν 2 ή 3 εβδομάδες, ναι, δεν θυμάμαι, είχε πει για τη Γαλλία,
1: ναι,
0: και
1: το
0: η Γαλλία έφτασε ημιτελικό.
1: Τα απαγώ.
0: Τα είπε.
1: Τι άλλο είχα πει, Αγγλία.
0: Δεν θυμάμαι τι άλλο είπε.
1: Είχες
0: πει για τη Γαλλία πάντως. Ναι. Και η Γαλλία απλά κάνει περίπατο.
1: Εσύ είπες ακτές εντεφαλό.
0: Τίποτα.
1: Πράσινα μίλια και πράσινα.
0: Αράβικη είναι η εκπομπή. Ακτέ κλέουε κέι.
1: Ακτή ελεφαντοστού και τέτοια έλεγε εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε έφαγε ο Εμπαπέ. Εμπαπέ και. Και ο άλλο ο
0: Ντεμπελέ.
1: Ντεμπελέ, Ντεμπελέ, Ντεμπελέ. Όλοι. Μπαρκολά όλα τα αγόρια και τα άλλα παιδιά. Πάμε για ρεμπέτικο. Θέση νούμερο 21.
2: Νούμερο 21.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: με τρανζίστορ και το Σαββατοκυριακό. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.

0: στη Ξελογιάστρα, στη θέση νούμερο 19.
1: Ήδη Αδάμου.
0: Τέτοια κάνεις εσύ, Ήδη Αδάμου.
1: Αμάν ρε.
0: Αχ, αχ, αυτή θα σε κάνω. Αυτά που κάνεις θα έχουν επιπτώσεις, Ήδη Αδάμου. Πώς αλλιώς να το πηγαίναμε.
1: Είσαι πολύ καλή.
0: Στη θέση νούμερο 19.
1: Σε αυτό είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Σε τι δεν είμαι, Λαμπίκο.
1: Έλατε.
0: Δεν είμαι και καλή μαγείρισα.
1: Ψάχνω να βρω.
0: Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις.
1: Ψάχνω να βρω και δεν βρίσκω. Άρε Δαβίδ, πόσο τυχερός.
0: Με τύλιξε, με βρήκε μικρή και με ξεγέλε.
2: Νούμερο 18.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
2: τις 9 το βράδυ. Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
2: Έλα, και... έχω κάνει αμαρτίες.
1: Για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
9: Νούμερο 17.

0: Έτσι έχουμε μάθει κι εμείς λοιπόν.
1: Και έτσι είμαστε... μας έμαθε και ο Πέτρος Ιακωβίτης με τις επιτυχίες του.
0: Ναι,
1: τι
0: ναι,
1: θα έλεγες,
0: ναι.
1: Να είμαστε.
0: Να είμαστε εδώ κάθε Σάββατο, να σας κρατάμε παρέα, έτσι.
1: Έτσι και καλό δρόμο εσείς που είστε στο δρόμο για τη Χαλκιδική ή για και... την Καβάλα ή για την Κατερίνη. Γενικότερα από την Ασπροβάλτα.
0: Και θα είναι αρκετοί αυτοί.
1: Ναι, γιατί πάτε να κάνετε τη βουτίτσα σας. Άρα, Ελλαδάρα μου, ευλογημένη. Έτσι. Όπου και να θες να πας και κοντά, Επανομή, Μηχανιώνα, Καλλικράτεια, γενικώς. Έχουμε κάπου ωραία να πάμε να βουτήξουμε το κορμάκι μας.
0: Πάντως, επειδή ανέφερες την Καβάλα, εγώ φέτος θα προτιμήσω αρκετές φορές την Καβάλα.
1: Αμόλοφους θεϊκούς.
0: Ναι, ακριβώς. Γιατί κάνεις μια μισή ωρίτσα να πας, δεν τρως ούτε κίνηση, ούτε τίποτα.
1: Θα σε στείλω σε ένα φίλο μου εκεί.
0: Εννοείται.
1: Θα σε στείλω
0: και
1: εκεί.
0: Και θα πάω.
1: Γιατί την αγαπώ την Καβάλα. Θα μπορούσα, το έχω πει αν δεν έμενα στη Θεσσαλονίκη, θα μπορούσα να ζήσω εκεί άνετα. Είναι μια μικρή Θεσσαλονίκη. Ναι. Ένα μικρό Μονακό, έτσι το λένε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την Καβάλα. Και μου αρέσει πολύ τα φιλιά μας εκεί στους Καβαλιώτες. Τα πιο ωραία ψάρια έχω φάει εκεί.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια, θα σε πάω στο Σάβα πίσω από.
0: Έχω πάει μία φορά, όχι στον Σάββα, δίπλα.
1: Στο δίπλα.
0: Στο
1: και
0: δίπλα.
1: Το δίπλα είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μαγικό ψαράκι τρως εκεί. Λοιπόν, κάποιος με ψάχνει από ό,τι βλέπεις, σπάστε τα και μετά έχω αναλαμπή.
0: Έχεις αναλαμπή. Καλή, πολύ καλή.
1: Καλοκαιρινό. Δεν είσαι έρωτας εσύ.
0: Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
2: Νούμερο 16.

0: Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τι ήταν αυτό, Χριστούγεννα?
2: Γιατί
1: όχι? Αϊ Βασίλης, λίγο μου έλειψε και αυτό, να σου πω την αλήθεια.
2: Μα αν δεν σου λείψει, δεν θα το εκτιμήσει. Θέλω να πω.
1: Ναι, σωστό.
2: Εκτιμούμε. Sorry.
1: Ναι, ρε παιδί
2: εκτιμάμε
1: μου.
2: Εκτιμάμε περισσότερο το καλοκαίρι όταν παγώνουμε το χειμώνα.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα αρχίζω σκέφτομαι. Μέλο μακάρονα, cinnamon rolls, χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ναι, ρε, εσύ.
2: Βιαζόμαστε λίγο, παιδιά. Ναι, έχουμε 11 Ιουλίου, εντάξει.
1: Ακόμα
2: το ξέρουμε.
1: Δεν φύγαμε και καλοκαιρινές διακοπές. Ναι. Μέχρι τέλη Ιουλίου θα είμαστε στον αέρα.
2: Εμάς όμως, επειδή μας αρέσει γενικότερα η ζωή, σκεφτόμαστε και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Και
1: δεν ξέρω, δηλαδή με ρωτάνε ποια είναι η αγαπημένη εποχή. Δεν ξέρω, εγώ βαριέμαι και εύκολα, είναι ο χαρακτήρας μου.
2: Έλα μωρέ, σε όλες τις εποχές έχει, έχει τα καλά της.
1: Αυτό,
2: σε όλες τις εποχές έχουν τα καλά της.
1: Δηλαδή εκεί που είναι το καλοκαίρι και έχω παραφορέσει τα ρούχα και αυτά, τα βαριέμαι, θέλω να φορέσω κάτι χειμερινό μετά.
2: Ναι.
1: Αρχίζω να σκέφτομαι, μου λείπουν τα ρούχα μου, οι πότες μου. Μετά ανάποδα, δηλαδή άστο του τρελού. Anyway, πάμε να κάνουμε μια ανασκόπηση.
2: Φύγαμε.
1: Στη θέση νούμερο 30, ολοκέντουργιος Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση.
2: Στη θέση νούμερο 29, Ηλίας Βρετός και Μάτια μου.
1: Στο 28 και την Γαρμπή και Υποσυνείδητο.
2: Στα καλύτερα που έλκονται, μας λέει η Ιούλια Καλυμάνη, στη θέση νούμερο 27.
1: Στο 26 σε θέλω παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος.
2: Θέση νούμερο 25, τι κάνεις, Νίνο και Ζώζεφιν.
1: Στο 24, Σαφάρι και Ρία Ελληνίδου.
2: Θέση νούμερο 23, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
1: Στο 22, Άμυνα Πεγκιζίνα.
2: Θέση νούμερο 21, Ρεμπέτικο από Απών.
1: Στο 20, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου.
2: Πάρα πολύ
1: σου
2: ωραίο,
1: άρεσε.
2: Του Θάνου Πετρέλη, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Θέση νούμερο 19, Ξελογιάστρα και η Βιαδάμου.
1: Στο 18, Επιπτώσεις, Γιώργος Μαζωνάκης.
2: 17, Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης.
1: Στο 16, Σπάστε τα και Αναστασία.
2: Ακούσαμε, δεν είσαι ερωτάς εσύ.
1: Είσαι γοργόνα, είσαι θάλασσα.
2: Από Μαγδαλίνη Ζουλίδου.
1: Και 2002, GR, 2002. Αυτό βγήκε στα 80's,
2: πραγματικά. Ναι,
1: και στη θέση νούμερο 15, Γιώργος Σαμπάνης.
2: Τι θέλω εγώ με σένα,
1: τι.
3: Νούμερο 15.

4.

0: και πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 15 και 13 Γιώργος Σαμπάνης, έτσι.
1: Ο Σαμπάνης με τον πόνο του και την λίρλα του είναι μέσα στο τόπο.
0: Πονάει πολύ το παιδί.
1: Και πονάει και ο κόσμος που το θέλει να το απολαμβάνει. Λοιπόν, ανεβαίνουμε μια θέση πιο πάνω. Στη θέση νούμερο 12 έχουμε τον αγαπημένο Πανούλη.
0: Πάλι Σαμπάνης όμως είναι.
1: Σαμπάνης μουσική. Αλλά να σου πω κάτι. Η φωνή του Πάνου Κιάμου είναι μία. Δηλαδή δεν τον μπερδεύεις με κανέναν.
0: Θυμάσαι όμως. Τότε, πριν πολλά
1: πάλι
0: χρόνια,
1: δεν
0: πόσο ήταν διαφορετική η φωνή του.
1: Πιο λεπτή, εντάξει, μεγάλωσε.
0: Ήταν πιο λεπτή.
1: Δεν τα μπερδεύει τα γυρίσματά
0: του.
1: Και το τσούκου τσούκου τσούκου, τον τρόπο που τραγουδάει, ο Πανούλης είναι ένας, παιδιά. Δεν υπάρχει δεύτερος και νομίζω ότι αν θέλεις κέφι, είναι ο Πάνος Κιάμος.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει στη σκηνή.
0: Τα λέει όλα, όλα τα λέει όλα.
1: Αχ, αγόρι μας, στη θέση νούμερο 12.
2: Νούμερο 12.

0: Ανάρα. Μήκος απέργης αυτά τα χίλια στη θέση νούμερο 10.
1: Αυτός ήταν ο Μήκος απέργης, λοιπόν.
0: Σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ. Έχει βγει εδώ και μήνες και πάρα πολύ το ζητάτε.
1: Και είναι στη δεκάδα εδώ και... Ασταμάτητα. Από τότε που μπήκε βασικά.
0: Ασταμάτητα. Οπα. Γύρω μου παντού σε βλέπω.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Είναι Χρήστος Κυπριανίδης.
1: Είδες. Είναι και φίλος σου.
0: Και είναι καλημέρα στο Χρήστο. Καλησπέρα από καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Χρήστος τώρα νομίζω καλημέρα στο Χρήστο. Καλησπέρα στους υπόλοιπους. Στη θέση νούμερο 9. Χρήστος.
1: Α, Χρήστος κι αυτός. Ο Μάστορας όμως.
0: Με τη Μαργαρίτα του τα γυρίσματα. Ανταλού είμαι σήμερα, παιδιά.
1: Ναι, όχι, καλά είσαι.
0: Είμαι ήδη στα μάξι για το μπάνιο μου. Νούμερο 9.

0: μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: κλετιάστηκα όμως.
1: Τώρα, αυτό που έλεγα πριν. Χορευτικό. Μόλις είδαμε χορευτικό.
0: Σε κλετιάστηκα, φτιάχτηκα. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι πάρα πολύ, παιδιά. Σας το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Νατάσα Θοδωρίδου και το φορτηγό.
1: Ενώ το επόμενο δεν σ' αρέσει.
0: Λοιπόν, κοίταξε, μ' αρέσει. Άλλο χορευτικό τώρα πρέπει να κάνω. Στην Νατάσα χόρεψα πιο βαριά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα όμως θα κάνω δίσκο τέτοια.
1: Ρίτα.
0: Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Στη θέση νούμερο 6. Μιχάλης Χατζιγιάννης από τα ωραία του.
2: Νούμερο 6.

καλοκαίρι με Transistor 100,3. 100,3. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 4.

0: Τα πάνω τη Ιρία Ελληνίδου. Το εξηγήστε μου, σκαρφάλωσε στη θέση νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
0: Εξηγήστε μου εσείς λοιπόν πώς.
1: Τι τους θες να τους εξηγήσει, να σου εξηγήσουν, αφού δεν εγκρίνουν, ας τους.
0: Ναι.
1: Κάνε αυτά που θέλεις. Επιτέλους, ας μάθουμε να ζούμε αυτό που θέλουμε εμείς. Μάθαμε να ζούμε για τα μάτια του κόσμου.
0: Δείτε λίγο τη Μαγδαληνή, τη Μιζουλίδου πώς κάνει.
1: Δεν πάνε να λέτε εσείς, εγώ ζω τη ζωή μου.
0: Και μπράβο σου.
1: Και όχι εις βάρος των άλλων φυσικά, έτσι.
0: Πες μου λίγο, τι έγινε μες την εβδομάδα εδώ στο σταθμό?
1: Τι
0: είχαμε
1: έγινε?
0: Σκυλιά, αστυνομίες και τέτοια.
1: Έγινε ένα τηλεφώνημα για βόμβα.
0: Αυτό πάλι.
1: Ήρθαμε για δουλειά το πρωί και είδαμε απ' έξω.
0: Θα τα βάλω όλα μπρελότο.
1: Δεν πήρανε εδώ τηλέφωνο, στην αστυνομία πήρανε.
0: Α.
1: Και είχε αστυνομίες, πυροσβεστικές, είχε τους ανθρώπους με τα σκυλιά, με τα αυτά. Λέω, τι έγινε? Δηλαδή, πραγματικά.
0: Πού είμαστε, ρε?
1: Τι να πω.
0: Στο Bronx.
1: Ναι, γιατί αυτά που γίναμε τις εμπριστικές επιθέσεις κάτω, ένα τέτοιο πράγμα είχαμε κι εμείς εδώ, αλλά τελικά όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: Αλλά ήρθατε για δουλίτσα, αλλά.
1: Αγχωθήκαμε λίγο, είναι η αλήθεια.
0: Δεν φύγατε.
1: Γιατί λες, ρε, εσύ, τι φάση τώρα. Πρέπει να ξυπνάς και να αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, anyway, πάμε τριάδα.
0: Ναι, να πάμε τριάδα. Με Κατερίνα Λιόλιου θα ξεκινήσουμε. Και εφόσον στη θέση νούμερο 3 δεν είναι ο αγαπημένος μας, ο Θοδωρής Φέρης.
1: Στη θέση νούμερο 3 είναι η Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός.
0: Ναι.
1: Το τι γίνεται πιο πάνω δεν μπορώ
0: δεν
1: να το γνωρίζω.
0: Κάτι.
1: Δεν μπορώ να το ξέρω, συγγνώμη.
0: Ναι, ξέρω.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
2: Κατάλαβα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδοκαφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε, πάμε να φλερτάρισε εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες μου.
2: Σας σιγοντάρισες.
1: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω
2: κιόλας.
1: Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλοκαίρι στο Mediterranean Cosmos με shopping και διασκέδαση. Ανακαλύψτε καλοκαιρινές προσφορές σε αγαπημένα brands και ζήστε τη Square Live εμπειρία με live μουσική, DJ sets και συναρπαστικές γεύσεις στην εξωτερική πλατεία. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
10: Νούμερο 2.

0: στη θέση νούμερο 2, βρε Νίκο μου, όπου καλά, κι αν πα.
1: Καλά κρατεί. Και έχει βγάλει το με λίγα λόγια.
0: Ναι.
1: Το όπου κι αν πα, καλά κρατεί.
0: Δεν ξέρω, σα αρέσει πιο πολύ.
1: Μάλλον.
0: Και τα δύο μου αρέσουν εμένα. Μάλλον. Λοιπόν, α θυμηθούμε όμω τι είχαμε από τη θέση νούμερο 15 μέχρι αυτήν εδώ τη στιγμή.
1: Για πε.
0: Στο 15, τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη.
1: Στο 14, να μ' αγαπά και Δέσποινα Βανδύ.
0: Στο 13, δεν μ' αγαπούσε, Γιώργο Σαμπάνη.
1: Ναι, πάνω σκιάμω στη θέση νούμερο 12, ξέρει πολλού.
0: Έλα οι καμπάνε στη θέση νούμερο 11 του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια στη θέση νούμερο 10.
0: Στο 9 Μαργαρίτα Χρήστος Μάστορας.
1: Νίκος Οικονομόπουλος και στη θέση νούμερο 8 με λίγα λόγια.
0: Στο 7 Φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Θέση νούμερο 6 Φωτιά στη νύχτα από Μιχάλη Γατζιγιάννη.
0: Στο 5 Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα, Αιγαίο και Αναβύση.
1: Θέση νούμερο 4 Εξηγήστε μου, Ρία Ελληνίδου.
0: Στο 3 Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλιου.
1: Μόλις ακούσαμε Νίκο Οικονομόπουλο και όπου και αν πα στη θέση νούμερο 2.
0: Και στη θέση νούμερο 1, αν θέλετε ρίξτε μας. Αν μπορείτε ρίξτε μας. Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Το αγόρι μου να σου πω κάτι, κάνει πάταγο. Πάταγο. Τον αγαπάνε όλοι.
1: Σε μικρούς μεγάλους παντού.
0: Ο άνθρωπος που έχει 0 hate comment. 0.
1: Δηλαδή, λογικό.
0: Τι να σου πω. Που πήγε στη συναυλία, ανέβηκε μια κοπέλα πάνω. Πήγανε οι σεκουριτάδες να την κατεβάσουν και αυτός τη φώναξε μετά και τη λέει έλα. Δηλαδή μιλάμε για τον Θοδωρή Φέρη που είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας και ψάξτε τον δεύτερο και ενημερώστε μου ότι υπάρχει ακόμα ένας στο χώρο
1: αγαπάνε,
0: σαν
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι, ναι, ναι,
0: ας πούμε. Ναι, ναι. Και πάρτε με τηλέφωνο. Αντί καταστήλτε μήνυμα. Νούμερο 1.

0: Ναι.
1: Έσκησε τα πτυχία σου εδώ.
0: Ό,τι θα υπάρχει για μα, καν μπορείτε, ρίχτε μα, παιδιά, ρίχτε μα. Στη θέση νούμερο 1 ήταν ο Θοδωρής Φέρης.
1: Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα.
0: Βέβαια, και ήταν ξανά.
1: Πριν τις ναι, πριν αυτές τις
0: δύο εβδομάδες. Κάποιο τόλμησε να μα ενοχλήσει στην κορυφή.
1: Και ποιος ξανά ήταν,
0: ο Οικονομόπουλος ήταν. Κάποιος μας ενόχλησε.
1: Η Άννα Βύση.
0: Α, για την Ανούλα, άντε πάω χαλιά.
1: Ήταν η Άννα Βύση, 3-3 είχε κάνει.
0: Εντάξει, κοίταξε. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
0: Νομίζω ότι το είπε, θα είναι το νούμερο 1 όλη τη χρονιά, έτσι πως πάει.
1: Έτσι,
0: γιατί
1: όπως
0: δεν
1: πάει,
0: θυμάμαι,
1: ναι.
0: Δηλαδή, όταν θα κάνουμε τέλη του 26,
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: κάνουμε
1: ναι.
0: το top τη χρονιά, δεν θυμάμαι άλλο τραγούδι τόσες πολλές φορές να ήταν στην πρωτιά και να έπεφτει και ξανά να συνέχιζε.
1: Για το 26 κι εγώ έτσι νομίζω.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Anyway, φεύγουμε, αλλά έχουμε μια πολύ ωραία αναλαμπή του Λαμπίτου.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Και νομίζω ότι είναι ώρα για αφιερώσεις. Θα αρχίσετε τώρα να στέλνετε μηνύματα
1: ναι.
0: στα κορίτσια σας, στα αγόρια σας, ότι άκου τι παίζει ο τραζίστορ για σένα.
1: Τελικά, τώρα ναι. που το θυμήθηκα.
0: Τελικά σε θέλω.
1: Πιάσαμε αργυρό. Λοιπόν, τελικά τώρα που το θυμήθηκα,
0: ναι.
1: η Άννα που σου έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα
0: ναι.
1: ήταν αυτή που σου έστειλε και μήνυμα.
0: Α,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αχ, περίμενε, και δύο παιδιά γνώρισα στον Αλκαίο.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος και η. Είχες παίξει στο Προγλέντι.
1: Ο Νίκος και η. Στο Προγλέντι.
0: Ναι.
1: Στο Προγλέντι τους.
0: Ναι.
1: Πότε έγινε το Προγλέντι.
0: Αχ, ξέχασα το όνομα τώρα. Θα με... Και λέει, σας ακούμε κάθε μέρα και αυτά. Και...
1: Αλήθεια.
0: Ναι, και ήμασταν δίπλα-δίπλα στον Αλκαίο και είπε ότι έπαιξε στο. Νομίζω στο Προγλέντι.
1: Ή στο γάμο τους.
0: Νομίζω μου είπε Προγλέντι.
1: Σε Νίκο και Λουίζα έχω
0: ναι.
1: παίξει σε γάμο.
0: Ναι.
1: Νίκος και Λουίζα.
0: Έτσι περίεργο ήταν το όνομα.
1: Ωραία, θα το σκεφτώ.
0: Αυτά
1: και μόλις κλείσουμε.
0: Τα
1: να χαιρετήσουμε όμως τα
0: να
1: παιδιά.
0: Να χαιρετήσουμε,
1: ναι,
0: καλημέρα.
1: Γιατί παίζω κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα μάλλον.
0: Ναι.
1: Σε Προγλέντια, κάθε εβδομάδα σε γάμους και.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Τα ονόματα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Λοιπόν, οπότε.
1: Θα το θυμηθώ όμως.
0: Να το θυμηθείς τα φιλιά μας σε όλους εσάς.
1: Και στην Άννα και στον Νίκο και στη γυναίκα του Νίκου.
0: Και σε εσάς όλους που έρχεστε και μας λέτε ότι σας ακούμε στο ραδιόφωνο και τέτοια. Δηλαδή στον Αλκαίο ξέρεις τι έγινε. Ξέρεις πόσοι ήρθανε.
1: Αλήθεια.
0: Και μάλιστα κάποια παιδιά μου είπαν ότι σε ακούσαμε και ήρθαμε στη συναυλία.
1: Δεν
0: και
1: είναι
0: τελικά
1: τρομερό
0: λέει.
1: Συνέστημα.
0: Πολύ καλά έκανες και μας έπεισες, γιατί περάσαμε καταπληκτικά. Λοιπόν, αλλά δεν θα παίξουμε Αλκαίο τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουμε άλλο δυνατό ντουέτο.
1: Νομίζω ήταν η μοναδική φορά που κάνανε ντουέτο αυτοί οι δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Ναι.
1: Δεν τους έχω ξαναδεί μαζί.
0: Άννα Βύση, Σάκης Ρουβάς. Σε θέλω, με θέλεις. Γιατί να το σκεφτόμαστε. Σε θέλω πολύ, με θέλεις.
1: Και εσύ, γιατί δεν παντρευόμαστε.
0: Άντε

0: στο βιογραφικό σου. Είσαι το λάθο σου που το τελευταίο.
1: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον Τρανζίστορ 100,3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από
2: εμένα. Γιατί με πήρατε να παίξω, βρέ, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλλή μονό σα.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκη Δημάκη.
2: Έλα, και... έχω κάνει
1: για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Κυριακή παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ελληνικά για αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
7: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχουμε την Αλεξία, εδώ γυναίκα ετών 35, ελεύθερη.
2: Κατάλαβα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια όλες οι φίλες μου παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά. Έχω βαρεθεί τρελά να ακούω κάθε φορά που πάμε για ένα ρημαδοκαφέ για κακά, κλάματα κτλ. Εγώ ονειρευόμουν μια ζωή σαν τη Σαμάνθα, λέει, από το Sex and the City. Τι μιζέρια είναι αυτή τώρα! Έχω ξενερώσει ακραία. Έλα, φιλενάδα Αλεξία, στείλε σε μένα μήνυμα να βγούμε μαζί. Πάμε να φλερτάρουμε. Όχι να φλερτάρουμε. Πάμε να φλερτάρισε εσύ. Και εγώ να πίνω τις ποτάρες μου.
2: Σας σιγοντάρισες.
1: Δεν θα πω τίποτα για τα προβλήματα του σπιτιού για παιδιά. Δεν έχω
2: κιόλας.
1: Τώρα δεν έχω και τι πρόβλημα. Πρέπει να δημιουργήσω ένα πρόβλημα για να συνυπάρξω με κόσμο.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
9: Νυχτερινό τρανζίστορ.
10: Ζήστο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Πανελλήνια γιορτή καρπουζιού, η οποία επιστρέφει σήμερα και αύριο στον Καστανά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμμετοχή γνωστών καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων που θα πλαισιώνουν τις δύο βραδιές με ζωντανή μουσική και γλέντι από τις 9
2: το βράδυ. Εμένα γιατί με πήρατε να παίξω, βρε, στη γιορτή καρπουζιού? Ξέρετε ότι πεθαίνω για τέτοια. Θέλω να με καλέσετε επίτιμη καλεσμένη να έρθω στη γιορτή Τσίπουρου, δε. Αν με ξεχάσετε, ουέ και αλίμονό σα.
1: Και αύριο Σάββατο, Μάκης Δημάκης.
2: Έλα, και... έχω κάνει
1: για να απογειωθεί η γιορτή του καρπουζιού.
2: Σήμερα είναι η μέρα μου, πέταξα τη βέρα μου. Δεν ξέρω εγώ όλα τα τραγούδια του Μάκη Δημάκη.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Έχω όλα. Έχω φίλους και δρόμους για να δραπετεύσω.

0: 100,3 νυχτερινό τρανζίστορ.
1: Νυχτερινό τρανζίστορ.
2: Απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μην με προδώσεις, μην με προδώσεις. Απόψε άστρα

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: ξεχασμένα.
1: Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
0: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου
2: πω. Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Μενιδιάτη, Ό,τι πιο όμορφο.
1: Είμαι ο Χρήστος Μενιδιάτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

Ζήστο με τρανζίστορ. Βουτιές, ήλιος, χαμόγελα και η καλύτερη μουσική. Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Σε ένα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

0: καλοκαίρι με Τρανζίστορ 100,3.
1: Μάθησε σε ένα δωμάτιο νεκρή.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα, αν στο λίγο.
0: Και το καλοκαίρι, όλα ελληνικά, όλα αγαπημένα, στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Ξέρεις πως θα πέθαινα για σένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ. Ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.